0: Arsène Clouy. Piana. Να διάω σαν καρνέο να δίνω. Κι αν καγκαίω. Το κι αν καγκαίω. Από
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।